0: Έξι άνιου δέοι εξεκουί το λίτ πε κατά μούλι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνιου βοκάτι σούντ.
1: Ντόμινε νον σου δίνους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου, σε τάντουμ δικβέρμου, έτ σαν άβητουρ άνιου με.
0: Κόρπου της Αγγλής Κρίστη, κουσόδιαν με εμπίτα μετέρναμ. Άμεν.